0: Ήρθε και εδώ με ρεζίευερ.
1: Όχι, Νίρς, ζεμεγερίετ.
2: Welcome by Radio Camille.
3: The Tofster Carnavalsplot.
4: A volonté.
5: Με καρναβάλ begint al zondag maar het al. De cafékes lopen vol.